Και πήρε τσεκάου. Το βίλο. Και πάθανε με σε βίνη κολλήρα. Το φάιλ. Βίνη, πεις. Allons-y. Allons-y, Vinny.